να μπω σαν του τρόνο. Κρατησιέντο πω πατούρ μη λογρονάν. Μπω τα ντρέτσα μη δία, σενιόρ. Αμπω σώπορ.

0: Πού σαν τα άσεν τούο.
1: Βασιλάνο.
0: Πού σαν τα πάει τεντζέ. Εκόι, ατάμι τεντζέ, παράδο εκεί. Πού σαν τα πάει. Ατάμι τεντζέ, ατάμι τεντζέ.